Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γιένετε. Αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τα λαϊκά μονοπάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε και εσείς στην παρέα μας και θα φροντίσουμε αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα ωραίο τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μια ποίηση του Κώστα Βίρβου. 2 αγάπες έχω μέσα στην καρδιά και σας εύχομαι καλή απόλαυση.

Ωραίο τραγούδι και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα, ωραίο και αυτό, «Για σένα μπορώ», με την Μαρινέλα.

Radio Forbi 98,1 FM. Όπως λέει και ο συνεργάτης μας και φίλος Νίκος Λακίδης, τα καλύτερα τραγούδια είναι ελληνικά λαϊκά. Και πραγματικά έχουμε τόσα ωραία τραγούδια μέσα από τη ζωή βγαλμένα και τραγουδισμένα από μεγάλους συνθέτες και στιχουργούς. Βέβαια, ποτέ δεν πεθαίνει η ποίηση. Αν και παρόλο τα αυτά έφυγαν οι παλιοί, αυτοί που γράφανε τραγούδια, αλλά γεννιούνται και καινούργοι συνθέτες και στιχουργοί που γράφουν τραγούδια. Πάντως εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια όλα αυτά και τα επιλέγω με μεγάλη προσοχή για να αρέσουν και σε εσάς. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι με την Μαρινέλα, αλλά μαζί με τον Καλογιάννη. Σε αγαπώ. Και μετά από αυτό το τραγούδι θα πάμε για τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Καλή σας απόλαυση.

0: Ραδιοφόρη BN98,1.
1: Η 28η Σεπτεμβρίου είναι η 271η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 94 ημέρες για τον καινούργιο χρόνο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα και στην ιστορία του τόπου μας, της Ελλάδος και του κόσμου, σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Το 470 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1825, Ελληνική Επανάσταση του 21, μάχη του Καρβάσαρα, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νίκα τους Οθωμανούς στην Αμφιλοχία. Το 1916, Εθνικός Διχασμός πρώτων πυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μία στη Θεσσαλονίκη και υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα υπό τον επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου, αιτία η διχογνωμία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για το αν η χώρα έπρεπε να συνταχθεί ή όχι με τις δυνάμεις της Αντάτ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1964 η πρώτη απόπερα εορτασμού της επέτειου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτήρισε πρόκληση προς το έθνος. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Με χρόνο 20,9 η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φόρας με 3 μέτρα και 37, παγκόσμιο ρεκόρ. Και τέλος, το 2013, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος συλλαμβάνεται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλαλιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχής. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: Τις λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε ποινιό. Πραγματικά λέει ότι αν δεν με θέλεις εκεί θα πέσω να πνιγώ.
1: Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Βασίλη Λέκα. Όταν πίνω το κρασί του κρασού του έρωτα το 2005. Σύνθεση Σάκης Παπαδημητρίου. Ποίηση Ανακρεόντιο, αρχαία λυρική ποίηση. Όπου εγώ ποιο τον ίνο, απορρίπτονται μέριμνε, πολυφροντίδες, τε βουλέ εσ αλικτυπούς αϊτάς. Ότε εγώ ποιο τον ίνο, εις υπέγνων τότε βακίος, πολυάνθεση με εν αύρες δονείς, μέθη γάνουσας. Στεφάνους άνθης πλέξας, επίθης με το καρίνο βιότου μελπό γαλήνης. Όταν πίνω το κρασί της σκέψης που με σέρνουν και τις έγνοιες τις βαριές οι άνεμοι τις παίρνουν. Όταν πίνω το κρασί ο βάλκος παιγνιδίζει σε λουλουδιαστούς αγέρες μέθη με γυρίζει. Πλέκω αλάνθαστα στεφάνια στα μαλλιά και ύμνο της ξενιασάς. Όταν πίνω το κρασί άρωμα με πνίγουν και τραγούδια του έρωτα στις αγκαλιά μου ανοίγουν. Γι' αυτό πίνω το κρασί, το κέρδος μου είναι αυτό. Σαν θα φύγω από θα πάρω, άστα τα άλλα εδώ. Και καλή σας απόλαυση, ακούστε αυτό το ωραίο τραγούδι.

αγαπητός φίλος και ακροατής κύριος Παναγιώτης Κοσμάτος μου είπε για τα τραγούδια, ήταν ωραία, ωραία τραγούδια και ιδιαίτερα και του Γρηγόρη Μπηθηκότση, αλλά μου πρότεινε και του αρέσει να ακούσει ένα ακόμα ωραίο τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότση με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Πού είναι τα χρόνια, κύριε Παναγιώτη, καλή σας ακρόαση, απολαύστε το.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης που είναι τα χρόνια. Και μια που είμαστε στον αέρα, μου έτυχε να βρω κάτι στο διαδίκτυο και λέει για τα αμύγδαλα που λένε για οι επιστήμονες της Αυστραλίας, ότι χάνεις βάρος τρώγοντας αμύγδαλα. Το κάθισα και το σκέφτηκα ότι όταν σου έρχεται η όρεξη και θέλεις να φας κάτι, αλλά πρέπει όμως να χάσεις και βάρος. Εάν θα πάρεις λίγα αμύγδαλα στα δάχτυλά σου, όχι στη χούφτα σου, στα δάχτυλά σου, και φας, θα σου κόψει την όρεξη. Έτσι νομίζω. Αλλά λέει, τα αμύγδαλα μπορεί να βοηθήσουν στο αδυνάτισμα, λένε Αυστραλοί επιστήμονες. Αν το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε για ξηρούς καρπούς είναι θερμίδες και λίπος, αυτή η έρευνα θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τη διατροφή σας. Οι ξηροί καρποί συχνά δεν συγκαταλέγονται στα τρόφιμα που ευνοούν την απώλεια βάρους λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε λιπαρά, αλλά τώρα οι Αυστραλοί επιστήμονες αμφισβητούν αυτή την άποψη. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας υποστηρίζουν ότι τα αμύγδαλα όχι μόνο δεν προκαλούν αύξηση βάρους, αλλά μπορεί επί της ουσίας να βοηθήσουν στο αδυνάτισμα. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευθηκε στην Οντέσιτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη τους είδους της, όταν οι συμμετέχοντες που προσπαθούν να περιορίσουν τις θερμίδες στη διατροφή τους άρχισαν να τρώνε αμύγδαλα, το σωματικό τους βάρος μειώθηκε κατά 9,3%, δηλαδή περίπου 7 κιλά κατά μέσο όρο. Προηγούμενη έρευνα του ίδιου πανεπιστημίου έδειξε ότι τα αμύγδαλα μπορεί να συμβάλλουν στο καλύτερο έλεγχο της όρεξης. Στη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο European Journal of the Nutrition αναφέρουν ότι τα αμύγδαλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και ακόραστα λιπαρά, οξέα, στο οποίο αποδίδεται η χορταστική τους ιδιότητα. Κατανάλωνοντας λίγα αμύγδαλα ως σνακ, μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα την πείνα σας και ως εκ τούτου θα μπορείτε να διατηρήσετε πιο εύκολα το βάρος σας με υγιή επίπεδα. Να αποκομίσετε αυτά τα ωφέλη, δοκιμάστε αυτό το εύκολο και νόστιμο σνακ χωρίς συντηρητικά και πολλές θερμίδες. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το πράγμα και πράγματι όταν πεινάς και πάρεις λίγα αμύγδαλα που είναι θρεπτικά και σε ωμέγα 3 λιπαρά, θα σου κόψει την πείνα και έτσι δεν θα πεινάς τόσο πολύ και θα χάσεις βάρος όταν έχεις όρεξη για να χάσεις βάρος. Λοιπόν, λεπτά και θα πάμε στη μουσική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, «Καλό ταξίδι, μάτια μου», με τη Σοφία Κολυτήρη. Πάμε να το ακούσουμε και σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Καλό ταξίδι, μάτια μου. Και θα συνεχίσουμε με, σε αυτές τις ράχες και μεγάλος κλαριτζής, ο Πετρολούκας. Πάμε να τον ακούσουμε.

Δημήτρης Ζάχος, Βελικουχαράζη ο Αυγερινός. Και πάμε να ακούσουμε ένα νησότικο, το Αρμενάκι Κάλης, ακροασί. Απολαύστο.

Μάλιστα. Ωραία τραγούδια, τα δημοτικά μας και τα νησιώτικα. Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το τραγούδι με τον Τόλι Βοσκόπουλο, Αγωνία. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, καλή σας ακρόαση και απολαύστε το.

ζουνε στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Αντώνης Βοσκόπουλος, αγωνία με λακτάρα. Και θα συνεχίσουμε αν ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη, τι θέλεις γέρο. Κάλεσα ακρόαση.

Radio 4 98,1 FM. Πάμε να ακούσουμε 2 χιλιάρικα στην τσέπη με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Καλή σας ακρόαση.

0: Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με τον ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ, 4EB και στη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, που ίσως λίγο καθυστερημένα να ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συχνότητα 98,1 FM και παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια γλυκιά καλημέρα. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Η πρώτη ώρα πέρασε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δεύτερη ώρα με τα ωραία τραγούδια του τόπου μας. Ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του προγράμματος.
0: Και θα πάμε να ακούσουμε το μεγάλο, τον Αντώνη Βαρδί, σε μουσική δική του, του Αντώνη Βαρδί. Πάμε να τον ακούσουμε.

Ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι «Σ' αγαπώ» με τον Άλκηση Πρωτοψάλτη και τον Αντώνη Ρέμο. Και συνεχίζουμε «Όμορφη Σμυρνιά» με την Γιώτα Λίδια. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να την ακούσουμε.

Αν σας καλέσουν και σας ρωτήσουν τι ράδιο ακούτε, η απάντηση είναι μία. Ράδιο 4EB. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 με τον Μιχάλη Παγίδα. Και τι ακούτε? Τα παλιά λαϊκά μονοπάτια. Ακούω τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και από το προηγούμενο, καλύτερο το επόμενο. Συντονίσου και εσύ με το 98,1 FM και έλα να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.

Εγώ θα πάρω Πειραιώτη, μας ερμήνεψε η Λίτσα Διαμάντη και θα συνεχίσουμε. Ο λαός τραγούδι θέλει με το Στράτο Διονυσίου.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση.

Radio 4B. Ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο και να πούμε μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα στον αγαπητό μας Δημήτρη Χιλά και στην οικογένειά του και το ευχόμαστε να είναι πάντα καλά.

Radio 4B και το επόμενό μας τραγούδι είναι με τον Γιώργο Νταλάρα, μια μεγάλη δημιουργία του αείπνιστου Μάνου Λοΐζου, 10 παλικάρια.

Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, 10 παλικάρια, και συνεχίζουμε με τον πατέρα του, τον Λουκά Νταράλα, το βουνό.

και ακούσαμε το Λουκάντα Νταράλα, το βουνό, και συνεχίζουμε με το Σωτήρη Καλλιμάνης. Μου 'λυγες πως μ' αγαπάς. Καλή σας απόλαυση.

Ακούσαμε το Σωτήρη Καλλιμάνη, μου λες πως μ' αγαπάς, και συνεχίζουμε με ένα πολύ παλιό τραγούδι, 86 χρονών, του 1940, με τον Μάρκο Βαβακάρη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Και το επόμενο τραγούδι έχει τα μισά του χρόνια. Το πρώτο είναι το Πορτοφόλι και το δεύτερο με το Γιάννη Ντουνιά, να σε ζηλεύουν πιο καλά. Καλή σας απόλαυση. Είναι τραγούδια μέσα από τη ζωή.

σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσει το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί. Εχθέου θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστούμε που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.